0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρε». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρη και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, να πω αλφα καθαρό και όταν γελάσουν.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο Radio Bird, είμαι το Μακάρο Ροτέρας και για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές χωρίς λόγια.

Εδώ στο Radio Bird η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που διαλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε εδώ στο Radio Bird, είμαι το Μακαρονοτέρας και ακούμε μουσικές επιλογές για την επόμενη ώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobird.gr και θα καταλάβει.

μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205 για εσάς.
0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα σ' αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη. Κι έτσι

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα σας. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό που σαν πουλί πετά και γελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω τις μουσικές μου καθημερινά και τις παρουσιάζω από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Τις παρουσιάζω στην εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Σήμερα οι μουσικές επιλογές που έχω είναι psychedelic and progressive rock. Τα groups και οι καλλιτέχνες που θα ακουστούν σήμερα είναι, όπως είπα, μέσα από την psychedelic rock και την progressive rock μουσική, από την classic rock, που οι μουσικές τους και τα τραγούδια τους δεν παίζονται, δεν ακούγονται σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά είμαι. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ξεκινάμε με ένα κομμάτι των Can από τα 1973 με τίτλο Future Days και μέσα από το ομότιτλο Album. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώ.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Καν και το κομμάτι «Future Days» από τα 1973 και μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ τους. Η Καν, ένα συγκρότημα πειραματικού ροκ που δημιουργήθηκε στη Γερμανία το 1968. Θεωρούνται ως το καλύτερο από τα συγκροτήματα του μουσικού ρεύματος Krautrock και από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στον χώρο της πειραματικής μουσικής στην πρόσφατη ιστορία της μουσικής. Το άλμπουμ τους, το Future Day, είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους. Είναι δε το τελευταίο άλμπουμ των Καν με τον Τάμο Σουζούκι ως τραγουδιστή από την Ιαπωνία. Τρία μουσικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας έχουν αποφανθεί για το άλμπουμ Future Days των Καν. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει στον κατάλογο με τα 50 σπουδαιότερα άλμπουμς progressive rock όλων των εποχών. Το περιοδικό Pitchfork, ένα άλλο αμερικάνικο περιοδικό, το κατέταξε στο νούμερο 56 ως το μεγαλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας του 70. Το The Mojo που κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995 το κατέταξε στη θέση 62 ως το μεγαλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Αφήνουμε τους Καν και το άλμπουμ τους Future Days και πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη, τους Orange Weds. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους Weds στο τραγούδι Love Me.

Ακούσαμε τους Orange Weds στο τραγούδι Love Me από τα 1972 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Weds. Η Orange Weds, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε στη Βαλτιμόρη της Αμερικής το 1968 και διαλύθηκε το 1978. Ήταν περισσότερο γνωστοί ως Greg and the Originals. Το άλμπουμ τους, το Weds, ήταν ένα σπάνιο LP που κυκλοφόρησε σε 500 μόνο αντίγραφα. Το 2016 επανακυκλοφόρησε σε CD. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι τα groups και οι καλλιτέχνες που ακούγονται σε αυτή την εκπομπή δεν ακούγονται σε άλλα ίντερνετικά ραδιόφωνα ή μη. Ακούγονται όμως εδώ, στο Radio Bird, το σταθμό που κελαϊδά και πετά σε όλο τον κόσμο. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για τα groups που έχω διαλέξει να παίξω σήμερα είναι από λίγες έως καθόλου. Θα συνεχίσουμε με τους Hoodwink. Από τα 1972 και μέσα από ένα 7 inch 45 ακούσουμε το τραγούδι If I Had The Words, μια μπάντα από τη Δανία της δεκαετίας του 60, που οποίο φτιάχτηκε από πρώην μέλη των Team Makers το 1972. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους If I Had The Words.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν μια δανέζικη μπάντα από τη δεκαετία του 60 με το όνομα Hoodwink. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους If I Had The Words από τα 1972 και από ένα 7 inch 45 που είχαν κυκλοφορήσει. Θα συνεχίσουμε με τους Freedom για να ακούσουμε μια διασκευή από αυτούς, μια διασκευή από το τραγούδι των Zombies. Διασκευάζω λοιπόν το Time of the Season που το κυκλοφόρησαν οι Freedom το 1970 μέσα στο άλμπουμ τους με τον τίτλο Freedom At Last. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Time of Season και θα πούμε μετά κάποια πραγματάκια.

Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού Time of the Season από τους Freedom που το κυκλοφόρησαν στα 1970 και στο άλμπουμ τους Freedom at Last. Το original τραγούδι είναι των Zombies, μιας βρετανικής μπάντας που παρουσίασε το τραγούδι αυτό στο άλμπουμ της Odyssey in Orak το 1968. Εμείς το ακούσαμε, όπως είπα, από το δεύτερο άλμπουμ των Freedom με τίτλο Freedom at Last. Αφήνουμε τους Freedom και πάμε σε ένα άλλο group από το Ηνωμένο Βασίλειο που φτιάχτηκε το 1970. Λέγονται Rumbles Tiskin και θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Black Magician στο τραγούδι I'm the Last Man. Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει psychedelic και progressive rock μουσικές.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Ήταν η Rumpelstiltskin, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1970 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους I'm the Last Man που το κυκλοφόρησαν στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Black Magician το 1972. Περίπου μισή ώρα μετά τις 6 και είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι. Συνεχίζουμε την εκπομπή με τους T2, ένα άλλο βρετανικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα γνωστό για το άλμπουμ του που το κυκλοφόρησε στα 1970 με τίτλο It'll All Work Out in Boomland. Θα τους ακούσουμε μέσα από αυτό το άλμπουμ που θεωρείται γενικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ από αυτή την προοδευτική ροκ κοινότητα, στο τραγούδι με τίτλο Questions and Answers.

www.radiobird.gr. Είναι η ηλεκτρονική μαγική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα σε αυτήν θα βρείτε το player που μπορείτε να μας ακούτε. Υπάρχει το chat που μπορείτε να έχετε σε άμεση επαφή μαζί μας σε πραγματικό χρόνο. Επίσης υπάρχει και το blog για ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε αφού ακούσαμε τους Τιτού, το βρετανικό προοδευτικό συγκρότημα στο τραγούδι τους Questions and Answers του 1970. Θα συνεχίσουμε με τους Molly Gray. Η Molly Gray που είναι μια αμερικάνικη ψυχεδελική rock μπάντα που σχηματίστηκε στο Alliance, Ohio το 1969. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους με τίτλο After Me Again που κυκλοφόρησε στα 1972 μέσα στο πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο The Only Through. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

Ήταν η Morley Gray, μια μπάντα που είχε την ευκαιρία να είναι support group σε συναυλίες με τους Bob Seger, τους Platters, τους Brownsville Station, τους Mitch Ryder and the Detroit Wheels, τους Cactus, τους πρώην Vanilla Flats δηλαδή, και τον Wolf Jack και πολλούς άλλους. Τους ακούσαμε στο τραγούδι After Me Again από τα 1972 και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο The Only Through. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Sugar Creek, μια αμερικάνικη blues rock ψυχεδελική rock band από τα 1969. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Memory Tree από τα 1969 και μέσα στο άλμπουμ τους Please Tell a Friend, ένα άλμπουμ το οποίο είναι το μοναδικό τους άλμπουμ που κυκλοφόρησαν στα 1969, όπως είπα και πριν. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους Memory Tree.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τον ένα τρόπο για να μας ακούτε σας τον είπα, είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Οι άλλοι τρόποι περιλαμβάνονται στη σελίδα του Facebook. Κάθε μέρα υπάρχουν και αναρτήσεις από τους παραγωγούς που ενημερώνουν πάνω σε αυτό για το ποιες εφαρμογές μπορείτε να κατεβάσετε από το Google Play Store. Ποια σας βολεύει καλύτερα, που με αυτή την εφαρμογή, αφού κατέβει στο κινητό σας ή στην ταπλέτα σας, μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και μας ακούτε όπου και όταν θέλετε. Ακούσαμε του Sugar Creek στο τραγούδι Memory Tree, ένα group το οποίο το είδος της ψυχεδέλειας ήταν το blues rock, το οποίο το μοναδικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν, το Please Tell a Friend, είχε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές, δεδομένου ότι για την παραγωγή της εποχής εκείνης ήταν εξαιρετικά περιζήτητο. Δημιουργήθηκε όταν ο John Edward, που αργότερα ως Jonathan Edward, είχε ένα μεγάλο hit, το τραγούδι του 1971, Sunshine, που μέρος του θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή, ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει psychedelic και progressive rock μουσικές μέσα από την classic rock. Ακούσαμε τον Jonathan Edward στο τραγούδι Sunshine, Go Away Today, όπως είναι ακριβώς ο τίτλος, που κυκλοφόρησε στα 1971 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά του. Σχετικά με το θέμα του Sunshine, ο Edward σχολίασε, ήταν ακριβώς την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ και του Νίξον, που έβλεπε κακό εκεί έξω. Αυτό το τραγούδι σήμαινε πολλά για πολλούς ανθρώπους εκείνη τη φορά, ειδικά και για μένα. Το Sunshine έφτασε στο νούμερο 4 του Billboard Hot 100 και πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και έγινε και χρυσό. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια νεκρή ψυχεδελική rock band από τη Νέα Υόρκη. Η band αυτή ονομάζεται Odyssey. Θα ακούσουμε το τραγούδι τους Angel Dust από τα 1969 και από το ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, το Sitting Forth από τη Lion Records. Η Lion Records τους τύπωσε λιγότερο από 100 αντίτυπα. Και ήταν τόσα λίγα που ακόμη και κάποιος αν ήθελε να αγοράσει ένα αντίγραφο κατά το χρόνο που είχε κυκλοφορήσει ήταν αδύνατον, γιατί αρκετά από αυτά τα αντίγραφα είχαν κυκλοφορήσει σε ένα απλό λευκό εξώφυλλο. Συνεπώς, το αρχικό άλμπουμ του 1969 είναι ένα από τα 10 σπανιότερα ψυχεδελικά άλμπουμ στην Αμερική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι τους, Angel Dust από τους Odyssey.

0: Από το σπάνιο άλμπουμ το ένα και μοναδικό που κυκλοφόρησαν οι Odyssey με τίτλο Sitting Forth από τα 1969 ακούσαμε το τραγούδι Angel Dust. Και από το ένα σπάνιο άλμπουμ πάμε σε ένα άλλο σπανιότατο άλμπουμ, τον Fantasy με τίτλο Paint a Picture. Το κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα από αυτό θα ακούσουμε εμείς το τραγούδι με τίτλο Paint a Picture, το ομότιτλο. Θα ήθελα να πω ότι το άλμπουμ αυτό είναι ένα παράδειγμα πρωτότυπου προοδευτικού ροκ που φαίνεται να επηρεάζεται από τους Beatles, τους Monty Blues και από τους Kin Crimson. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι Paint a Picture και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας αποχαιρετήσω λέγοντάς σας ένα ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές που είχα επιλέξει μέσα από την Psychedelic και την Progressive Rock σκηνή. Ευχαριστώ λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεστε, να είστε ασφαλείς εσείς και οι διπλανοί σας. Γεια σας λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 6 ώρα το απόγευμα, κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες με διαφορετικές μουσικές όπως πάντα κάθε φορά. Εμείς μπορεί να τελειώσαμε, αλλά η μουσική παραγωγή του Radio Bird συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε για μας εύχομαι σε όλους μας καλή ακρόαση γενικώς. Γεια σας και καλή.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Yes, he was the first. I thought I loved him, and then I found I could feel the same way about someone else, someone different.
3: Grace, that isn't love.
2: No, but it's being wanted and needed and held close. It's almost love.
3: Almost love. You don't have to settle for that.
2: I'm not settling.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδόλου.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ Hackman ζωντανά από το Βραχάτι. Η πρώτη Πέμπτη του Ιουλίου του 2026, η οποία είναι αρκετά ζεστή. Ελληνικό τραγούδι θα έχω σήμερα, κάποια καινούρια, κάποια παλιότερα. Πιστεύω οι επιλογές μου να σας αρέσουν και να περάσετε καλά. Καλή ακρόαση.

Νομίζω σας έβαλα ήδη σε μια βάρκα, σε ένα πλοίο. Σας κατέβασα σε μια παραλία. Σας έδειρα ποτάκια και βλέπουμε μαζί Λιο Βασίλεμα με αναλογικές μουσικές. Ξεκίνησα με Monsieur Minimal. Το κομμάτι είναι το Love and Hate Story σε ένα καινούριο remix. Ο Χρήστος Τσιτρούδης, ή αλλιώς Monsieur Minimal, έχει μια ειδίκευση σε αυτό τον ωραίο νοσταλγικό ταξιδιάρικο καλοκαιρινό ήχο και πλέον είναι και αναγνωρίσιμος, θα έλεγα. Πάμε τώρα στον Paper Cut. Έχει πάρει ένα τραγούδι της και την Μπελίντα, το απόψε που χωρίζουμε, και του έχει δώσει μια μοντέρνα εκδοχή.

πατρά του χάρη με λύπη.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από ένα κλασικό τρίο που λέγονται Abnormal Artists. Είναι δύο σοπράνο και ένας πιανίστας. Θα ακούσουμε από αυτή την ομάδα το Γιουκάλι, ενωμένο με το Θα έρθει καιρός, το ποίημα της Κατερίνας Γόγου. Στα φωνητικά η Όλγα Μαλωμένου.

Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε, κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου. Θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στη τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα.

ευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή.

Δεν ξέρω. Μην περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά.

0: Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Θα την αλλάξουμε. Εμείς, τα παιδιά μας, ποιος ξέρει. Πάμε να ακούσουμε μια καινούργια διασκευή που έρχεται από τον BD Foxmore, τον Active Member. Τραγουδά το «Θα με δικάσει» του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που είχε πρωτοποιήσει ο Τρία Μπέλου.

συνεργάζονται δύο νέοι δημιουργοί, η Σελήνη και ο Παπαζό. Το κομμάτι λέγεται Δείκτες, ανήκει στο άλμπουμ Υπερεγώ που βγήκε το Μάρτι το 26 και μ' άρεσε και λέω να τα ακούσουμε μαζί.

και ένα τραγούδι της Μαρίνα Σάτι για τη θάλασσα. Μόνο που εδώ η θάλασσα δεν είναι απόλαυση για το σώμα και τα μάτια, αλλά απειλή και υγρός τάφος.

Τραγούδι που έβγαλε η Μάρινα Σάτι μετά τη συμμετοχή της στο Eurovision, κάτι πολύ τολμηρό, και μάλιστα το βίντεο κλιπ είναι συγκλονιστικό, συμπληρώνει αυτά που θέλει να πει με το τραγούδι της η Μάρινα.

Πάμε τώρα σε ένα παραδοσιακό από τη Λέρο που το έχουν πει πολλοί. Είναι και υπέροχο. Εδώ θα το ακούσουμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Κώστα Σαλή. Το άρωμα.

Γιάννη Κατσιμίχα, που έχει πολύ μέλλον και πολύ ωραία φωνή. Όπως ωραία φωνή έχει και η Μαρία Αναματερού, που τραγουδά εδώ Ορφέα Περίδη.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού από το 1996. Η Ελένη Δήμου, 30 χρόνια μετά, παίρνει το άκου λοιπόν και το φρεσκάρει με τη βοήθεια της ομάδας Handle With Care.

0: Άκου λοιπόν.
1: Και εδώ έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι, βγήκε πριν τρεις μέρες. Είναι από τον καινούργιο δίσκο του Μανώλη Φάμελου που θα βγει το φθινόπωρο, το πρώτο δείγμα. Μαζί με το Φίβο Δηληβοριά, μας λένε ένα τραγούδι για τα νότια προάστια.
2: Το πτώμα, ξυπνάω το πρωί με μια γεύση πικρή. Στο στόμα, ήθελα να κρατούσε μαύρη Παρασκευή.

στίχη όσο πρέπει καυστική για αυτό που γίνεται σαν νότια προάστρια υπέρ της ανάπτυξης σε εισαγωγικά. Πάμε σε ακόμα ένα καινούριο τραγούδι. Ο Σταύρος Σιόλας συνεργάστηκε με τη Μαρίζα Ρίζου και μας έδωσαν το «Μην ακούς τι σου λέω».

και ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Ορέστη Ντάντου, ενός τραγουδοποιού που και αυτός έχει πολύ μέλλον, γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Χέρια στο Θεό λέγεται το άλμπουμ, συμμετέχουν διάφοροι, η Ιουλία Καραπατάκη, η Νεφέλη Φασούλη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και άλλοι. Ακούμε την Ιουλία στο «Δεν φοβάμαι τίποτα».

0: Ένα ταξίδι, λέω, ένα τραγούδι θετικής ενέργειας. Το δεύτερο Σαρδάμ ήταν αυτό της εκπομπής. Θανάση Παπακουσταντίνου και Σωκράτης Μπάλα μας. Το γεγονός των ημερών, τα δύο καινούρια τους τραγούδια. Ακούμε τα Θρύψαλα.
1: Άγγισαν τα πόδια σου, χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου,

σκότισαν τα μάτια σου και σου ήρθε σκοτωδίνη. Απ' την πέτρα που έριξε ο φόβος το χαμίνι, που πουλάει αλάτι για πληγές

Αρκετά ελληνικά τραγούδια καινούρια είχα και σήμερα. Άλλο ένα έρχεται. Το τραγουδά ο Θάνος Ματζίλης, ένας τραγουδιστής από τη Νέα Ιωνία της Μαγνησίας. Στη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Καραστάτης και τους στίχους ο Τάκης Ζόταλης. Λέγεται «Νεράιδα σε γεφύρι».

καρδιού. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και άλλο ένα καινούριο τραγούδι που έρχεται από την Κρήτη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης. Ο Γκρεμός κυκλοφόρησε τέλος του Απρίλη και έχει ένα στιχάκι στο τέλος που θα το αφιερώσουμε στην Ελπίδα, διότι λέει: «Και όταν πεθάνουν τα γιατί και θα καούν σαν το χαρτί στο στεναγμό μου, θα έρθει η ελπίδα να με βρει, εκείνη όλα τα μπορεί για το καλό μου». Ευχαριστώ την παρέα για τα μηνύματα και τη συντροφιά που μου έκαναν. Καλό βράδυ. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο.

ματωμένες μου πληγές, μου ψιθυρίζουν προσευχές για να γελάσω. Και το ποτάμι της φωτιάς που έχει καπνό της λησμονιάς

Καλησπέρα φιλαράκια, σήμερα είναι 5η, 25 του Ιουνίου και η εκπομπή δεν θα έχει λόγια, τουλάχιστον τα τραγούδια. Και εγώ θα περιορίσω τις εκφωνήσεις. Ορχιστρική μουσική, αγαπημένα θέματα για να απολαύσετε τη μετάβαση της μέρας σε νύχτα. Εδώ, στο Ραδιοπούλι, με το Θανάση Κρεμασμένο στις μουσικές επιλογές.

ήταν μια σειρά από αγαπημένα θέματα, ξεκινώντας από το Γιουκάλι. Στη συνέχεια ακούσαμε ένα θέμα της Ευαθίας Ρεβούτσικα από την Πολιτική Κουζίνα, τον Γνωσιέν 1 του Ρεξατή, το Moon River του Χένρι Ματζίνι και το Theme from a Summer Place, ίσως η πιο χαρακτηριστική καλοκαιρινή μελωδία. Και έρχονται κι άλλες. Για μηνύματα και σχετικά υπάρχει ένα live chat ενεργό.

Ακούσαμε Love Themes από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, από το Love Story και από τον Νονό. Στη συνέχεια, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Simon & Garfunkel στην ορχιστρική του έκδοση. Να θυμηθούμε το Richard Clayderman και την μπάλαντα για την Αντελίν, το Γιώργο Χατζινάσιο από το Ακίστρι και τον Πολ Μουριά.

Ένα θέμα που παλιότεροι θυμούνται από την χαρακτηριστικότερη ερωτική ταινία όλων των εποχών, την Εμμανουέλα με τον Φάουστο Παπέτη. Και μετά έχουμε Νίνο Ρότα, έχουμε Ρενέ Ομπρί και έχουμε το σπουδαίο κιθαρίστα Τζέικομπ Γκούρεβιτς. Κάπως έτσι θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

Μελωδίες και νοσταλγικά θέματα γέμισαν τη σημερινή ώρα, ελπίζω να την απολαύσατε. Θα κλείσω με ένα θέμα από τον δικό μας, τον Γιάννη Σπανό, που λέγεται Ακρογυαλιά. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό τριήμερο. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο. Γεια χαρά!

Υπάρχουν βραδιές που ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να πεις. Και υπάρχουν και εκείνες που απλά αφήνεσαι να σε οδηγήσουν οι μουσικές. Απόψε είναι μία από αυτές τις βραδιές. Δεν έχουμε προορισμό, δεν έχουμε χάρτη και δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα να ακολουθήσουμε. Έχουμε μόνο τραγούδια. Τραγούδια που κουβαλούν ιστορίες, αναμνήσεις, ερωτήματα, πρόσωπα και σκέψεις. Και κάπου ανάμεσα στις λέξεις τους θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς τα δικά μας μονοπάτια. Άλλωστε οι πιο όμορφες διαδρομές είναι συχνά εκείνες που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ.

0: και φίλες, καλησπέρα και καλό μήνα. Μετά από πολύ καιρό λόγω τεχνικών προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν, είμαστε εδώ με καινούργια εκπομπή. Είμαι ο Άντρης Κατσαβριάς, ακούτε τους μύστες του έντεχνου από το Radio Bird και κάτω δεξιά σας περιμένω για τη δική σας καλησπέρα στο live chat του σταθμού.
1: Παπώσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και εσύ με ένα δαφνόφυλλο στα χείλη.

0: Πολλές φορές πιστεύουμε ότι τα τραγούδια γράφτηκαν για να δίνουν απαντήσεις. Νομίζω πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα καλά τραγούδια δεν λύνουν τα ερωτήματα, τα κρατούν ζωντανά. Σου θυμίζουν πράγματα που είχες ξεχάσει. Σε κάνουν να δεις αλλιώς μια παλιά ιστορία ή να κοιτάξεις έναν άνθρωπο με διαφορετικό βλέμμα. Και κάπως έτσι, από τραγούδι σε τραγούδι, χτίζονται οι πιο ενδιαφέρουσες κουβέντες. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς βιασύνη, μόνο με καλή μουσική.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή.

Ας αφήσουμε λοιπόν τις πολλές κουβέντες για αργότερα. Η μουσική πάντα ξέρει να ανοίγει καλύτερα την πόρτα της βραδιάς. Είναι σαν τα πουλιά που ταξιδεύουν. Καλή ακρόαση σε όλους.

Τα πουλιά που ταξιδεύουν, ο Λεωνόρα Ζουγανέλη, Γιώργος Νταλάρας, για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έφτασαν εκεί που ονειρευόντουσαν. Γιατί ίσως κάποτε ταξιδέψαμε με ένα φτερό λιγότερο, με ένα πανί σκισμένο, με μια ελπίδα πιο μικρή από ό,τι θα θέλαμε. Αλλά όπως πολύ σωστά λένε, η ζωή και το ταξίδι δεν μετριέται με τους προορισμούς, αλλά με τη διαδρομή.

0: άλλο σταθμό.
1: Αυτό είναι από τα παράξενα της ζωής. Ξεκινάμε όλοι για ένα προορισμό και στην πορεία ανακαλύπτουμε πως μας περιμένει κάποιος άλλος σταθμός. Άλλους τους αλλάζουν οι άνθρωποι που συναντούν, άλλους οι απώλειες, άλλους τα όνειρα που μεγάλωσαν ή μίκρυναν στον δρόμο. Κάποια στιγμή κοιτάς πίσω και καταλαβαίνεις πως δεν πήγες εκεί που σχεδίαζες. Πήγες όμως εκεί που σε οδήγησε το ταξίδι.
2: Μια ζωή αλλού

Απ' την άκρη του γκρεμού ως το τέλος του ουρανού, μας είπε ο Διονύσης της Ακνής. Και σκέφτομαι πως τελικά εκεί κινείται όλη η ζωή μας. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Υπάρχουν μέρες που νιώθεις πως στέκεσαι στο χείλος ενός γκρεμού και άλλες που πιστεύεις πως μπορεί να αγγίξεις τον ουρανό. Το παράξενο είναι πως συνήθως δεν απέχουν όσο νομίζουν. Μερικές φορές αρκεί μια κουβέντα, ένας άνθρωπος ή μια απόφαση για να περάσεις από το ένα στο άλλο.

Παράξενο πράγμα οι κουβέντες. Άλλες φορές λέμε χιλιάδες λέξεις και δεν καταφέρουμε να πούμε τίποτα, και άλλες φορές ένας άνθρωπος κάθεται απέναντί μας, μένουν και δύο σοπηλοί και έχουν υποθεί τα πάντα. Ίσως γι' αυτό οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας δεν είναι πάντα εκείνοι με τους οποίους μιλάμε περισσότερο. Είναι εκείνοι με τους οποίους μπορούμε να μοιραστούμε μια σιωπή χωρίς να νιώθουμε άβολα.

Ακούσαμε την άχρωπη σιωπή από το μοναδικό αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη. Και σκέφτομαι πως οι άνθρωποι μοιάζουν λίγο με αυτά τα μικρά φώτα που βλέπεις από μακριά μέσα στη νύχτα. Δεν φωτίζουν τον κόσμο ολόκληρο, δεν διώχνουν το σκοτάδι, αρκούν όμως για να φωτίσουν το δρόμο ενός ανθρώπου. Ίσως γι' αυτό θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους για χρόνια. Όχι γιατί άλλαξαν τη ζωή μας, αλλά γιατί εμφανίστηκαν τη στιγμή που χρειαζόμασταν λίγο φως.

Να καλησπερίσουμε και όσους συντονιστήκανε μόλις τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και ακούτε τους μύστες του έντεχνου εδώ στο Radio Bird. Απόψε αφήσαμε τα τραγούδια να μας οδηγήσουν όπου εκείνα θέλουν. Μιλήσαμε για ταξίδια, για ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο μας, για κουβέντες που άξιζαν και για σιωπές που είπαν ακόμα περισσότερο. Χαίρομαι που είμαστε πάλι εδώ μαζί και όπως πάντα σας περιμένω στο chat του σταθμού κάτω δεξιά.

Κάποια πράγματα δεν έρχονται απ' έξω. Τα κουβαλάμε εμείς μέσα μας. Μικρές συνήθειες, φόβοι, τρόποι να αγαπάμε, να φεύγουμε, να επιστρέφουμε. Πράγματα που νομίζουμε πως αφήσαμε πίσω και τα συναντάμε ξανά χρόνια αργότερα να μας περιμένουν στην ίδια γωνία. Ίσως τελικά να μεγαλώνουμε, αλλά κάποιες πλευρές του παιδιού που ήμασταν να μην

Αλλάζουμε πίστα πράγματι και εμείς με τον μαέστρο Νίκο Φραγκάκη και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Τα χειρότερα» από τον καινούργιο του δίσκο που κυκλοφόρησε μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Τελικά οι άνθρωποι κρύβουμε καλά αυτά που πάντα κουβαλούσαμε μέσα μας. Θυμάμαι μικρός πίστευα πως οι μεγάλοι έχουν όλες τις απαντήσεις. Πως κάποια μέρα ξυπνάς και ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, ποιος είσαι και πού πηγαίνεις. Σήμερα βέβαια έχω εντελώς διαφορετική άποψη. Ελάχιστοι ξέρουν πραγματικά. Το ευχάριστο όμως είναι πως κάποιοι δεν σταματούν ποτέ να ψάχνουν. Γιατί όσο υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχει και δρόμος μπροστά.

0: κακή παράσταση.
1: Ο κόσμος λέει κουράστηκε, σκούρα τα νέα του. Στα λάθη του κρεμάστηκε, πέφτει αυλαία του. Βγάζει θυμούς για πρόσχημα, πατάει τα γκάζια του. Σπάνε

Θα συμφωνήσω με τον Μανώλη Μητσιά και τον Μπάμπη Στόκα που μας είπαν πως η ζωή θέλει ζωή. Και στάθηκα ιδιαίτερα σε ένα στίχο, εκεί που λέει πως πήγαν να στήσουν με τη λογική μια κακή παράσταση. Ίσως γιατί η λογική είναι εξαιρετική στο να εξηγήσει τον κόσμο, δεν είναι όμως πάντα καλή στο να τον ζεις. Οι σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας σπάνια ήταν λογικές. Ένας έρωτας, μια μεγάλη απόφαση, μια συγχώρεση, ένα όνειρο που κυνηγήσαμε ενώ όλοι μας έλεγαν να μην το κάνουμε. Αν η ζωή ήταν μόνο λογική, ίσως να ήταν πιο ασφαλής. Δεν είμαι όμως καθόλου βέβαιος πως ήταν και πιο αληθινή.

Μετά το αλάργα μου ήρθε στο μυαλό εκείνη τη φορά που έφυγα χωρίς να εξηγήσω τίποτα σε κανέναν. Δεν ήταν δύναμη, ήταν φυγή τελικά. Έπεισα τον εαυτό μου ότι έτσι προστατεύονται οι άνθρωποι. Αλλά η αλήθεια είναι πως το μετάνιωσα. Έπρεπε να μείνω λίγο παραπάνω. Να πω δύο κουβέντες όπως έπρεπε. Έστω και αν άνοιγαν πληγές. Γιατί 1,5 χρόνο μετά, κάποιες φράσεις ακόμα επιστρέφουν και μου θυμίζουν πως κάποια πράγματα δεν υπόθηκαν ποτέ σωστά.

Και κάπως έτσι η πίκρα αλλάζει μορφές, αλλά δεν αλλάζει ουσία. Άλλοτε τη λέμε παράπονο, άλλοτε τη λέμε αγάπη που δεν έμεινε. Άλλοτε απλώς τη σωπαίνουμε και τη μετράμε μέσα μας. Σαν εκείνες τις βαρκούλες στο μόλο που δεν ξέρεις αν έρχονται ή αν φεύγουν. Γιατί τελικά οι άνθρωποι μοιάζουμε λίγο με ταξιδιάρικες γαλέρες, γεμάτοι ιστορίες, αλλά σπάνια σε ένα λιμάνι. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις πως δεν φεύγουν πάντα οι άλλοι από εμάς. Κάποιες φορές φεύγουμε κι εμείς από εκεί, που ίσως θα θέλαμε να μείνουμε.

Και πριν μπούμε στο επόμενο τραγούδι, υπάρχουν στιγμές που όλα όσα είπαμε απόψε, όλες οι σκέψεις, οι διαδρομές, οι σιωπές, οι επιστροφές, συμπυκνώνονται σε ένα μόνο πράγμα. Δεν έχει ανάλυση, δεν έχει εξήγηση, δεν έχει γιατί και πώς. Έχει μόνο παρουσία. Γιατί τελικά, όσο και αν ψάχνουμε τις λέξεις, όσο και αν προσπαθούμε να δώσουμε νόημα στα συναισθήματα, κάποιες φορές η πιο καθαρή αλήθεια είναι η πιο απλή. Ένα «σ' αγαπώ». Και κάπου εδώ αφήνουμε να ακουστεί όπως είναι. Σ' αγαπώ.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής βραδιάς. Μιας βραδιάς που ταξιδέψαμε αλάργα και κοντά ταυτόχρονα. Για μια ώρα ακούσατε τους μύστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά, εδώ στο Radio Birds, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Και αν με ρωτούσε κάποιος τι θέμα είχε απόψε η εκπομπή, μάλλον θα δυσκολευόμουν να απαντήσω. Γιατί δεν είχαμε χάρτη, δεν είχαμε προορισμό. Αφήσαμε τα τραγούδια να μας πάνε όπου ήθελαν και εμείς απλώς τα ακολουθήσαμε. Και ξέρετε κάτι, οι περισσότερες όμορφες ιστορίες της ζωής κάπως έτσι ξεκινούν. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Μέχρι τότε, να ζείτε για να αγαπάτε.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

μπλούζες για να έρθεις να με δεις. Τα σύνορα του κόσμου μονάχη να διαβείς.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

quieras navegar un poquito por este cable.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.